κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στο Greek Resistance Bulletin. Ένα πρόγραμμα το οποίο μεταδίδεται κάθε τρίτη βράδυ από τις 10 μέχρι τις 11 στο 3CR. Να πούμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε και τη σελίδα μας στο Facebook, για Greek Resistance Bulletin. Επίσης, τα προγράμματα που κάνουμε μετά από λίγη ώρα, μετά από λίγο, ανεβαίνουν και στην ιστοσελίδα του 3CR. 3CR.org, ναι, στην ιστοσελίδα τέλος πάντων. Αρκεί να πληκτρολογήσετε το Greek Resistance Bulletin και θα σας το βγάλει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα ακόμα ηχητικό από μια εκδήλωση, η οποία βέβαια έγινε μέσα σε αυτό το χρόνο, ωστόσο είναι λίγο παλιά, δηλαδή τον προηγούμενο Απρίλη, για να πούμε την αλήθεια, δεν το είχαμε βάλει. Αλλά το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται εξακολουθεί να υφίσταται και μάλιστα ίσως και να είναι και πιο επίκαιρο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, το θέμα το οποίο πραγματεύεται αυτό το ηχητικό είναι θεωρίες συνωμοσίας σε εποχές πολιτικής αστάθειας και εξαχρίωσης. Είναι μια συζήτηση, εκδήλωση συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο Τρίσε, που βρίσκεται κάτω από την πλατεία της Συντάγματος στην Αθήνα. Λοιπόν, να πω δύο λόγια μόνο και να προχωρήσουμε στο ηχητικό. Ζούμε μια εποχή σημαντικών μετασχηματισμών και αλλεπάλληλων κρίσεων, όπου οι βεβαιότητες διαβρώνονται και η καθημερινή εμπειρία συχνά χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια και αδυναμία προς ανατολισμό. Σε περιόδους που η προσωπική και συλλογική μας συγκρότηση δοκιμάζεται, πόσο εύκολο είναι να στραφούμε σε συνωμοσιολογικές επεξηγήσεις και ερμηνείες, έχει πάψει η συνωμοσιολογία, συγγνώμη, να αφορά αποκλειστικά γραφικές φιγούρες τύπου flat earthers ή φανατικούς οπαδούς του MAGA. Το MAGA είναι το Melbourne, Make America Great Again, από τα αρχικά MAGA. Πώς και γιατί μπορεί να αναδύονται συνωμοσιολογικά χαρακτηριστικά στη σκέψη μας και πώς αυτά συνδέονται με τις πολιτικές μας πεποιθήσεις και τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε. Η συνάντηση αυτή, η οποία έγινε στον κοινωνικό χώρο Τρίσε, επικεντρώθηκε στη διερεύνηση και χαρτογράφηση προσφυλών συνωμοσιολογικών πεποιθήσεων, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αναδύονται σε περιόδους κρίσης, κοινωνικής αστάθειας και αφισβήτησης, όπως είναι η σημερινή. Οπότε, ας πάμε να ακούσουμε το τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτήν την εκδήλωση σχετικά με τις θεωρίες συνωμοσίας.
1: Εγώ είχα κατά νου να ξεκίναγα από τρία βασικά σημεία, ας πούμε, τα οποία νομίζω ότι παρότι είναι προφανή κάπως, είναι σημαντικά και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, τις θεωρίες συνωμοσίας, τη συνωμοσιολογία εν γέννη, και νομίζω είναι καλό να είναι κοινός τόπος όλων μας, ας πούμε, και για αυτή την κουβέντα και γενικότερα. Το πρώτο είναι αυτό που ανέφερε κάπως ο Σπύρος, ότι αν υπάρχει ένα πράγμα που όντως φαίνεται από τη βιβλιογραφία και που όντως όλοι φαίνονται να συμφωνούν, εν πάση περιπτώσει, ερευνητές, στοχαστές, ούτω καθεξής, είναι το ότι κάπως υπάρχει μια σύνδεση των αυτών των φαινομένων που ονομάζουμε θεωρίες συνωμοσίας με κρίσεις και με μεγάλες, ας πούμε, μεταβολές. Δηλαδή, θα τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά τόσο αν κάποιος μας καλέσει να σκεφτούμε, ας πούμε, σε τι κόσμο ζούμε λίγο, καλό είναι, ας πούμε, να έχουμε μια σχολική εικόνα, προκειμένου να καταλάβουμε κιόλας πώς, ας πούμε, ενδεχομένως μέσα σε όλο αυτό να παρισφρεί και ένα στοιχείο, ας πούμε, συνωμοσίας ή τέλος πάντων να είναι ένα έφορο έδαφος για την κουβέντα που θα κάνουμε κιόλας και γενικότερα. Το πρώτο είναι το, προφανώς ξέρουμε, οικονομικές κρίσεις έχουμε περάσει, υπάρχει και βιβλιογραφία ελληνική για το πώς, ας πούμε, από θέματα που, πώς κατασκευάζεται ο εξωτερικός εχθρός, πώς συνωμοτούμε, εν πάση περιπτώσει, σε περιόδους κρίσης κοινωνικής, οικονομικής και τέτοια, δηλαδή το 7-8 υπάρχει μια σειρά άρθρων που εξετάζει τέτοια ζητήματα, τύπου δεν ξέρω, ίσως είναι λίγο παλιά για αρκετούς από εμάς, αλλά τέλος πάντων βγαίνουν ειδήσεις του στυλ ότι πώς ξένοι ενδεχομένως είναι πίσω από φαινόμενα πυρκαγιές ή πώς ας πούμε η Ελλάδα τιμωρείται επί μνημονίων, δεν ξέρω, ότι επί τούτου, που προφανώς μιλάμε για τιμωρητικές πολιτικές έτσι, απλά η ουσία είναι ότι δεν νομίζω ότι κανείς ας πούμε μας τιμωρεί χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και ούτω καθεξής, έτσι, πολλά πράγματα. Και μετά είναι υγειονομικές κρίσεις, έτσι έχουμε περάσει COVID που είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί πιάνει πίκα εκεί πέρα τώρα το συνωμοσιολογικό κομμάτι, από αντιεμβολιασμό έτσι μέχρι που, ασχέτως αν υπάρχουν και γόνιμα στοιχεία σε διάφορες κριτικές εκεί πέρα, είναι ότι ξέρω, θα κάνουν το εμβόλιο και σε δύο χρόνια από τώρα θα πεθάνουμε όλοι, ας πούμε, μέχρι το ότι είναι βιοχημικό όπλο, μέχρι δεν ξέρω τι, μέχρι. Προσφυγικές κρίσεις έτσι, που συνδέονται με άλλες ιστορίες συνωμοσίας, τύπου μεγαλύτερη κατάσταση, τύπου αρκετά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ειδικά για το προσφυγικό. Κρίσεις αντιπροσώπευσης που ανέφερε ο Σπύρος γενικά στο πολιτικό κομμάτι. Μεγάλοι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί, έτσι, τύπου τεχνητή νοημοσύνη, πράγμα που μας αφορά πολύ άμεσα, είναι κάτι πολύ επίκαιρο. Πάλι συνοδεύεται με πολλές ιστορίες συνωμοσίας. Φυσικά, αντίστοιχα, και ίσως λίγο προγενέστερα, ας πούμε, αντίστοιχα πράγματα ακούγαμε και για το 5G, ας πούμε, όταν είχε βγει. Έτσι. Και έχει και ενδιαφέρον, υπάρχουν κάποια αρθράκια τα οποία κάπως συνδέουν, επί COVID είχαν βγει και συνδέουν, αυτό είναι τώρα προσωπικό δικό μου, έτσι, αλλά σας το λέω γιατί μου φαίνεται ενδιαφέρον. Κάπως υπάρχουν διάφορες χαρτογραφικές απεικονίσεις, ας πούμε, χάρτες, οι οποίες μας δείχνουν διασπορά, ας πούμε, επί COVID αυτά, διασπορά του ιού, COVID, ας πούμε, και μέρη όπου... Και 5G, όπου που είναι οι κεραίες και πού θα μπουν τα καλώδια και προφανώς είναι σε όλα τα αστικά κέντρα, έτσι, οπότε, επειδή το μυαλό μας λειτουργεί λίγο και με μοτίβα και προσπαθούμε να δούμε όλες αυτές τους σχετισμούς, έτσι, και τις σχετίσεις που παίζουν σε αυτά, βγαίνει ο άλλος με ένα χάρτη, σου λέει, παιδιά, κάτι μας κρύβουν, αυτό έχει γίνει όντως, είναι legit, έχει βγει ένας Άγγλος βουλευτής, ένας MP τέλος πάντων από το Μάντσεστερ, τότε το 22 νομίζω, ο οποίος πόστερε ας πούμε αυτό το πράγμα, ότι κοιτάξτε χάρτες 5G COVID μας κρύβουν ότι τι ακριβώς μας κρύβουν, πολλά τέτοια πράγματα, οπότε το πρώτο είναι αυτό, θεωρήσεις νομοσίας, άνοδος νομοσιολογικών πιστεύω και κρίσεις και τεχνολογικές μεταβολές. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό το κομμάτι που το δώσαμε και στην προηγούμενη βιβλιογραφία, είναι αυτή η συνενταξούλα αυτή τη κοινωνική ανθρωπολόγου που είναι η Ελιζαμπιέτα Ντράκεβιτς, λέγεται τέλος πάντων, η οποία προσπαθεί να πει το ίσως προφανές, αλλά είναι σημαντικό και αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι κάπως προκειμένου να έχουν απήχηση οι θεωρίες συνωμοσίας και τα συνωμοσιολογικά πιστεύω, κάτι χρειάζεται να απηχούν όντως. Δηλαδή, κάπως πρέπει να συνδέονται μαζί μας, με τα πιστεύω μας, με μια κοσμοθεωρία, φιλοσοφία, κάτι δεν ξέρω τι. Εγώ θέλω λίγο αυτό να το πάω ακόμα παραπέρα, γιατί για μένα υπάρχει και μια χωρική διάσταση που τη βλέπουν επίσης και συμφωνούν όλοι σε αυτό, ότι όσο πιο οικεία είναι για σε εμάς τα πράγματα, τόσο μεγαλύτερη τάση έχουμε να συλλογούμε για αυτά. Δηλαδή, για επίκαιρα ζητήματα, για θέματα που μας απασχολούν, ας πούμε, στην πολιτική επικαιρότητα, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο σημείο, δηλαδή ότι κάπως συνδέεται αυτό το πράγμα με επίκαιρα και θέματα που μας απασχολούν. Το τρίτο είναι ότι προφανώς, είτε το ξέρουμε, μάλλον το ξέρουμε όλοι μας εδώ πέρα, αλλά είτε το υποψιαζόμαστε, δεν έχει σημασία, είναι ότι κάπως πέρα από τις θεωρίες συνωμοσίας υπάρχουν και συνωμοσίες, έτσι, προφανώς πραγματικές συνωμοσίες, αρκετές, πολλές, θέλω να πω κάποιες από αυτές, ενδεχομένως να τις ζούμε και τώρα, δηλαδή βλέπουμε σκάνδαλα που κάνουν το ένα μετά το άλλο.
2: Έλα, ψαχνόμαστε με τα κινητά. Αν το
1: Οπότε το τρίτο σημείο είναι αυτό, το ότι υπάρχουν πραγματικές συνωμοσίες και από εκεί ξεκινάει όλη η κουβέντα ενδεχομένως για το ότι τι είναι θεωρία συνωμοσίας, τι είναι πραγματική συνωμοσία, τι πρέπει να πιστεύουμε, τι δεν πρέπει να πιστεύουμε, πώς χαρακτηρίζουμε τις μεν και τις δε και ούτω καθεξής. Οπότε είναι αυτά τα τρία βασικά, ας πούμε, καλό να τα έχουμε όλοι σαν κοινή βάση. Και τώρα, ας πούμε, είχα σκοπό αυτό, να μπω σε μια ιστορική αναδρομή λίγο για το τι γίνεται, πότε ξεκινάμε να μιλάμε για θεωρίες συνωμοσίας, πώς ο όρος σιγά-σιγά, ας πούμε, αποκτά τη δημοτικότητα που ξέρουμε σήμερα, ας πούμε, έτσι, ότι όλοι μιλάμε για θεωρίες συνωμοσίας, λες και είναι ένα κομμάτι κοινής γνώσης και το καθεξής. Δεν υπήρχε πάντα αυτός ο όρος, έτσι όπως μπορούμε να το ψεζόμαστε. Οπότε θέλω να ξεκινήσω από το 19ο αιώνα. Γενικά όλα ξεκινάνε, φαίνεται, εκεί γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, όπου, εντάξει, αν μπείτε στη Wikipedia, ένας τύπος που εγώ δεν τον ήξερα από αυτά που έχω διαβάσει, αλλά τέλος πάντων να σου το πω έτσι για χάρη της πληροφορίας, είναι ένας συγγραφέας, τέλος πάντων, ο Charles Astor Bristed, ο οποίος τέλος πάντων υποτίθεται στέλνει ένα γράμμα στο συντάκτη του New York Times τώρα το 1859, από ό,τι ήταν, 1863, και εκεί υποτίθεται ότι κάνουν credit λίγο ότι έχει εισάγει τον όρο, γιατί αναφέρεται, μπήκα και είδα το κειμενό του μεταξύ, γι' αυτό το λέω, εντάξει, αναφέρεται ο όρος θεωρίας συνωμοσίας μία φορά. Απλά όντως κάπως αυτός μιλάει διαρκώς για συνωμότες, συνωμοσίες και το καθεξής, και έχει ενδιαφέρον γιατί κατηγορεί τους Άγγλους ότι, τέλος πάντων, μας κατηγορούν οι Άγγλοι ως, εντάξει, αυτό είναι κυκλοπαιδική πληροφορία, αλλά τέλος πάντων μας κατηγορούν για δουλεία και για διάφορα τέτοια και έχουν ξεχάσει πρακτικά το τι κάνανε εκείνοι και δεν ξέρω τι, και ότι συνωμοτούν πρακτικά εναντίον της Αμερικής για να, ας πούμε, μας βγάλουν χαίρε. Για να μας βγάλουν σκάρτους, ας πούμε, να μας κάνουν κριτική. Εντάξει, αυτό τώρα είτε ισχύει είτε όχι, το σίγουρο είναι ότι αυτό, τη δεύτερη δεκαετία 19ου, αρχίζουν και πληθαίνουν οι αναφορές στη θεωρία συνωμοσίας, στον όρο. Υπάρχει ένας συγγραφέας, ο Μικ Ουέστ, ο οποίος τέλος πάντων έχει γράψει ένα βιβλίο που είναι «Δραπετεύοντας από την Κουνελότρυπα», τέλος πάντων «Escaping the Rabbit Hole» λέγεται, το οποίο εκεί μιλάει για το 1870 με τέλη του αιώνα, εν πάση περιπτώσει, για κάποιες αρκετά προσφυλείς θεωρίες συνωμοσίας στην Αμερική, όπου αυτός εντοπίζει, ας πούμε, ότι πρώτες αφορούσαν καταδικασμένους, τέλος πάντων, εγκληματίες, αλλά και ψυχικά ασθενείς αυτοί, οι οποίοι είχαν, τέλος πάντων, μια τέτοια γνωμάτες, ότι τους κλείνανε σε άσυλα, τέλος πάντων, επί τούτου για να τους βασανίζουν. Που αυτό, τέλος πάντων, δεν αποδείχθηκε ποτέ, μην τα πολυλογώ, αλλά για μένα έχει ενδιαφέρον κάπως το ότι φαίνεται εδώ και η δεύτερη θεωρία της συνωμοσίας που λέει ότι, τέλος πάντων, παίρνει μεγάλη έκταση εκείνη την εποχή, είναι η απόσχηση του Νότου από την Ένωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πράγμα δεν έγινε ποτέ, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι, τέλος πάντων, αυτό συζητιόταν σοβαρότατα, έτσι. Δεν είναι ότι ήταν μια θεωρία συνωμοσίας, δεν ξέρω τι, ας πούμε, εντελώς. Το ότι δεν έγινε, βέβαια, αποδεικνύει κάπως ότι όντως ήταν μια εικασία όπου μπλα μπλα μπλα. Αλλά, ας πούμε, αυτά τα περιστατικά είναι κάπως σημαντικά για μένα, γιατί δείχνει ότι πώς, ας πούμε, έτσι, πόρυτα και υπόγεια συνδέονται οι θεωρίες συνωμοσίας, ας πούμε, και ο τρόπος που εμείς κάνουμε μια συνωμοσιολογική εικασία. Και με αυτά που είπαμε, δηλαδή με το τι μας απασχολεί, ας πούμε, στο τώρα, στην κοινωνία μας, στο σήμερα, δεν ξέρω τι, ότι είναι πολύ κέρια, και πατάνε πάνω σε πράγματα τα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει λόγος, ας πούμε, έτσι, υπάρχει μια βιβλιογραφία που τα στηρίζει. Δηλαδή ότι, ας πούμε, είναι μια εποχή που μιλάμε, ξέρω εγώ, ακόμα για φρενολογία, φερρυπίνη, για δεν ξέρω τι, για τα λοιπά. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι καλή ώρα ψυχικά ιδρύματα. Ακόμα είμαστε λίγο σε σκοτεινούς αιώνες εν σχέση με το τι συμβαίνει με την ψυχική υγεία, π.χ. με το δεν ξέρω τι. Να, ορίστε, πια μια συνωμοσία που σου λέει ότι βασανίζονται άνθρωποι, ας πούμε, και δεν ξέρω τι κτλ. Οπότε αυτές είναι οι πρώτες αναφορές και κάπως νομίζω είναι σημαντικό το ότι. Δεν είναι τυχαίο βασικά, όχι ότι είναι σημαντικό αναγκαστικά, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τυχαίο το ότι αναδύεται ο όρος μια εποχή όπου σιγά σιγά πηγαίνουμε προς ένα παγκοσμιοποιημένο, ας πούμε, κόσμο, οικουμένη κτλ. Δηλαδή, το τελευταίο μισό 19ου είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Αρχίζει να συνδέεται ο κόσμος μας και κάπως μέσα σε αυτό φαίνεται ότι όλο αυτό το φαινόμενο και ο όρος εν τέλει που επικρατεί η θεωρία της συνωμοσίας έχουν αρκετά, έτσι, τέλος πάντων συνδέονται αρκετά ενδεχομένως με κάτι τέτοιο. Οπότε από εκεί και πέρα, όντως αρχίζουμε και μιλάμε για πάρα πολλές συνωμοσίες. Αρχές 20ου αιώνα, θα πω μόνο ένα παράδειγμα που είναι πολύ κλασικό, είναι για το Henry Ford, έτσι, το κλασικό, ας πούμε, βιομήχανο, ο οποίος ήταν συνωμοσιολόγος που είχε γράψει βιβλίο, λεγόταν ο Διεθνής Εβραίος, τέλος πάντων, το πρόβλημα του κόσμου, αυτό είναι, όπου. Αυτό γιατί είναι σημαντικό, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε ότι και δεν συνωμοτούμε μόνο εμείς, ξέρω εγώ, και το ευρύτερο. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι ισχυροί, έτσι, έχουν δύναμη κτλ. Τέλος πάντων, τι έγινε με το Ford, τίποτα το ιδιαίτερο, έγραψε αυτό το βιβλίο. Κάποια στιγμή λογοκρίθηκε αυτό. Αποσύρθηκε κιόλας από την κυκλοφορία, τα πέσει ο ίδιος, αλλά ο ίδιος, ας πούμε, δεν βγήκε ποτέ να πει ότι η παιδιά λάθος συνωμοσιολογία τώρα, έτσι. αντισημιτικά, ας πούμε, παραλυρήματα της εποχής. Το άλλο βασικό είναι το ότι κάπως μέσα σε αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει και ένας αντίκτυπος εκεί που πρέπει όντως να το σκεφτόμαστε, να το συζητάμε, ότι αυτό εκδίδεται, ας πούμε, το 22 το βιβλίο στη Γερμανία. Πολλοί μελλοντικοί Ναζί, ας πούμε, το διαβάζουν αυτό το βιβλίο και ίσα-ίσα που υπάρχουν μαρτυρίες, ας πούμε, από Ναζί αρκετά σημαντικούς, ας πούμε, τώρα μου διαφεύγουν τα ονόματά τους, δεν έχει σημασία, όπου ανατρέχουν σε αυτό και λένε, ας πούμε, ότι κοιτάξτε, επιτυχημένοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν ξέρω τι, τύπου δείτε το Ford, δείτε τον άλλον, πιστεύουν αυτά που πιστεύουμε και εμείς, έτσι, και πολύ καλά κάνουμε, ας πούμε, στην τελική. Οπότε αυτή είναι η πρώτη φάση, θα έλεγα, της ιστορικής, ας πούμε, έτσι, κάπως αναδρομής για τον όρο, πώς προέρχεται, σιγά-σιγά πώς συστηματοποιείται και τέτοια. Και η δεύτερη φάση είναι ίσως η πιο βασική και είναι αυτή που μας φέρνει λίγο στο σήμερα, που είναι τι συμβαίνει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο και τι συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει, ψυχροπολεμικά, επιμαρκαθισμού στην Αμερική κτλ. Είναι τα βασικά πράγματα που, τέλος πάντων, εν τέλει φτιάχνουν κάπως, κατασκευάζουν το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε ενδεχομένως τις θεωρίες συνωμοσίας σήμερα. Το πρώτο κομμάτι είναι το ότι, ας πούμε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο ξεκινάει μια παράδοση που δύο είναι βασικοί, εγώ θα έλεγα, και έτσι φαίνεται και όλες από την βιβλιογραφία, υπάρχουν πάρα πολλοί βέβαια, που είναι το πρώτος είναι ο Πόπερ, ο φιλόσοφος, έτσι, ο δεύτερος είναι ένας Αμερικάνος ιστορικός, ο Ρίτσαρντ Χοφστάντερ, τώρα δεν ξέρω πώς να προφέρω το όνομά του, αλλά ενδεχομένως κάτι θα αναφέρεσαι με αυτό, ναι. Ο Πόπερ έχει ενδιαφέρον γιατί κάπως αυτό, άμα το σκεφτούμε λίγο και άμα ξέρουμε λίγο από φιλοσοφία επιστήμης, βγαίνει και κάνει την κλασική κριτική, έτσι, οι θεωρίες συνωμοσίας δεν είναι διαψεύσιμες, έτσι, οπότε δεν είναι επιστημονικές, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο, αλλά το σημαντικό, ας πούμε, είναι το ότι ο Πόπερ το θεωρεί πολύ περιφερειακό φαινόμενο, έτσι, δεν το θεωρεί κάτι διαδεδομένο, δεν είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλες διαστάσεις ούτω καθεξής, οπότε όταν γράφει την ανοιχτή κοινωνία για τους εχθρούς της εκεί τέλος 40 αρχές του 50, έχει κάποιες αναφορές στις θεωρίες συνωμοσίας της κοινωνίας, όπως τους ονομάζει αυτός, που είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι κάτι περιθωριακοί τύποι που πιστεύουν, ας πούμε, πουλαμάρες, οι οποίες είναι εντελώς αντιεπιστημονικές, εντελώς δεν ξέρω τι κτλ. Οπότε αυτό είναι το ένα. Αλλά το δεύτερο, και εκεί πραγματικά ανοίγει η κουβέντα, είναι με αυτόν τον Αμερικάνο ιστορικό που είπα, τον Ρίτσαρντ Χοφστάντερ, ο οποίος ζώντας επιμακαθαρισμού στην Αμερική, κάπως συζητήσει για κόκκινη απειλή, για το ένα για τα άλλα, αλλά και πάρα πολλές ομάδες τύπου Ku Klux Klan, δεν ξέρω τι, έχουν γραφτεί πολλά άρθρα για αυτούς και για, γενικότερα για αυτή την περίοδο, αυτός ο τύπος κάπως είναι ο πρώτος που λέει, παιδιά, αυτό το πράγμα έχει μεγάλη έκταση, δεν είναι κάτι περιθωριακό έτσι όπως νομίζαμε. Εδώ όλη η Αμερική, ας πούμε, φαίνεται να πιστεύει ό,τι να είναι, ας πούμε. Αυτός το συνδέει, είναι ο πρώτος που το συνδέει κάπως με την άνοδο της ακροδεξιάς και την ακροδεξιά εν γέννη, ας πούμε, της θεωρίας συνωμοσίας. Είναι ο πρώτος που γι' αυτό είναι πιο γνωστός, που μετά ξεκινά μια ολόκληρη προβληματική, ασχέτως τώρα αν τη δεχόμαστε εμείς ή όχι, του, που παρομοιάζει τις θεωρίες των ασυνωμοσιολογίας με την παράνοια, ότι υπάρχει μια συσχέτιση, ας πούμε, της ασυνωμοσιολογικής εικασίας με την παρανοϊδή διαταραχή. Και από εκεί ανοίγει και η κουβέντα που σήμερα, ας πούμε, μιλάμε, ξέρω, για ασυνωμοσιολογικό ιδεασμό ή για ασυνωμοσιολογία γενικότερα, ας πούμε. Μέχρι τότε δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για θεωρίες συνωμοσίας. Δεν υπάρχουν αυτοί οι επιμέρους όροι που πρακτικά σημαίνουν με μικροδιαφορές. Εντάξει, χρησιμοποιούνται βέβαια έτσι, τέλος πάντων, μία το ένα με το άλλο, αλλά σημαίνουν λίγο διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, ξέρω, όταν να είσαι βαθιά συνωμοσιολόγος, λέω τώρα, μπορεί να σημαίνει ότι αποδίδεις, ας πούμε, αυτό το conspiracism που λένε στη βιβλιογραφία, τώρα λίγο πιο ακαδημαϊκά, είναι να αποδίδεις αίτια, ας πούμε, συνωμοσιολογικά αίτια σε όλη την πρόοδο της ιστορίας. Δηλαδή ότι η ανθρώπινη ιστορία στείνεται πάνω στις συνωμοσίες. Έτσι, αυτό είναι ένα επίπεδο, ας πούμε, που είναι αρκετά. Δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, οι πυραμίδες το ένα, ο τέτοιος το άλλο, ο Τέσλα ελεύθερη ενέργεια. Όλα συνωμοσίες, εν πάση περιπτώσει, που κάπως. Εντάξει, εκεί, ας πούμε, θέλει όντως λίγη προσοχή, γιατί πλέον ξεφεύγει και πηγαίνει λίγο στη σφαίρα της φαντασίας. Τέλος πάντων, το δούμε αυτό. Αλλά γι' αυτό είναι σημαντικό εν τέλει αυτός ο τύπος. Και το βασικό είναι ότι αυτό. Είναι ο πρώτος που αντιλαμβάνει τις θεωρίες συνωμοσίας ως φαινόμενα pop, έτσι, ως δημοφιλή φαινόμενο. Εγώ δηλαδή αυτό κρατάω. Και τώρα, ας πούμε, βρισκόμαστε εκεί, το 50-60, είμαστε στα 60s πλέον, και μετά από αυτό, δεν θα πω κάτι άλλο για το ιστορικό, θέλω να κλείσω με κάτι, θα το πω μετά ακριβώς από αυτό, που κάπως μετά τα 60s, 70s ξεκινάει η κανονική μελέτη, η ακαδημαϊκή, ασχολούνται, δεν ξέρω τι, ανοίγει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, οπότε το βγάζω λίγο εκτός της ιστορικής αναδρομής. Αυτό που θέλω να πω για την ιστορική αναδρομή είναι ένα άρθρο που εμένα μου αρέσει αρκετά, που ίσως έχει, άμα θέλω να το διαβάσετε, αξίζει, ας πούμε, που είναι μια στίξα της Καταρίνας Θόλμαν, λέγεται αυτή, Θάλμαν τέλος πάντων, η οποία, εντάξει, ακαδημαϊκός είναι γυναίκα, αλλά έχει γράψει ένα paper πολύ ενδιαφέρον που, είναι για τα, που λέγεται τα blues του John Birch. Δεν ξέρω αν ξέρετε ποιος είναι ο John Birch, εγώ δεν ήξερα, αλλά υπάρχει αυτή η εταιρεία John Birch, το John Birch Society, το οποίο είναι στην Αμερική μέχρι και σήμερα, έτσι, μια εντελώς ακροδεξιά, ό,τι να είναι, μια πολύ περίεργη σέφτα, ας πούμε, η οποία έχει τις ρίζες στο 50, τέλη 50, αρχές 60, και είναι ένας τύπος, ο Robert Welch, ο οποίος είναι παρασκευαστής, πώς το λένε, γλυφιτζουριών και καραμελών, είναι πάρα πολύ αστείο. Ο οποίος ιδρύει αυτή την εταιρεία, για, τέλος πάντων, με αναφορά αυτόν τον τύπο, τον Τζον Μπέιτς, ο οποίος δεν ξέρω πολλά γι' αυτό, αλλά μπαίνει στη Wikipedia, είναι ένας περίεργος ιεραπόστολος, βαπτιστής, πράκτορας, Αμερικάνος, που είναι στην Κίνα, συμμετέχει στο δεύτερο παγκόσμιο αυτός. Και τέλος πάντων έχει το χεράκι του λίγο από εδώ και από εκεί, λίγο Κίνα ή λίγο Ιαπωνία, λίγο δεν ξέρω τι, από το δεύτερο παγκοσμίου. Οπότε ο Wells, αυτός ο τύπος, τέλος πάντων, εμπνέεται από αυτό και φτιάχνει αυτή την εταιρεία. Τώρα για να εμπνευστείς από κάτι τέτοιο κιόλας, είναι δύσκολα φαντάζομαι τα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον είναι το ότι αυτός ο τύπος φτιάχνει αυτή την εταιρεία με πρόφαση ως αντικομμουνιστής. Δηλαδή, ως ότι θα κυνηγήσουμε τους κόκκινους, θα δεν ξέρω τι κτλ. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ξεφεύγει. Δηλαδή, σε αντίθεση, ας πούμε, με τον Μακάρθι και χίλιους δυο άλλους, εν πάση περιπτώσει, που έχουν αντίστοιχη ρητορική, αυτός αρχίζει και μπολιάζει πάρα πολύ το τι πρεσβεύει, εν πάση περιπτώσει, μέσω αυτής της εταιρείας. Οπότε, αυτός αρχίζει και μιλάει. Αρχίζει και παρομοιάζει τη ΣΥΠΑ με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την περίοδο διάλυσης της και δεν ξέρω τι, πώς δημαγωγεί κάπως αυτά είναι για το τι συμβαίνει, ότι θα μας πάνε από μέσα, ότι δεν ξέρω τι. Αρχίζει, κάνει κριτικές στον τότε, ο Eisenhower ήταν νομίζω πρόεδρος, όπου αρχίζει και λέει διάφορα. Αρχίζει και λέει ότι είναι μέλος του Ιλουμινάτη, αρχίζει και λέει ότι θέλει να φέρει τη νέα τάξη, η New Order, δεν ξέρω τι. Αρχίζει και λέει διάφορες πουλαμάρες, εν πάση περιπτώσει, που μάλλον όμως αρχίζουν και έχουν απήχηση, γιατί μέσα σε λίγα χρόνια, ας πούμε το 63, δεν θυμάμαι τώρα πότε το τοποθετεί αυτή, αλλά ήδη αριθμεί, ας πούμε, η εταιρεία 80.000 μέλη, που είναι, μπορεί ποσοστιαία να είναι λίγο, αλλά είναι τεράστιο νούμερο, έτσι, δηλαδή. Μιλάμε τι κόσμος, ας πούμε, έχει μπει σε αυτό το πράγμα. Και τι γίνεται τότε, γιατί αυτή, ας πούμε, η Θόλμαν, αυτή η τύψη έχει μια παραδοχή που λέει ότι ακριβώς εκείνη την εποχή, λόγω παρακαταθήσεως του Δευτέρου Παγκοσμίου, λόγω αντικομουνισμού και λόγω ανάδου της ακροδεξιάς, απονομιμοποιείται η θεωρία συνωμοσίας. Γίνεται μια μορφή αθέμητης γνώσης. Δηλαδή το να συνωμοτείς, πλέον από εκεί που ήταν θεμητό, ας πούμε, ή τέλος πάντων δεν νοούταν σαν κάτι παθολογικό, πλέον απονομιμοποιείται εντελώς. Γιατί αυτός ο τύπος γίνεται ό,τι γίνεται και βγαίνει σύσσωμο το πολιτικό φάσμα στην Αμερική, αριστερά, δεξιά, ό,τι να είναι, δηλαδή, ό,τι, και τον κράζουν. Γιατί οι αριστεροί, ο Hofstadter που είπα πριν, που είναι ο βασικός, ας πούμε, έτσι, θεωρητικός για τις θεωρίες συνωμοσίας, είναι ένας από αυτούς εξ αριστερών, ας πούμε, έτσι, ακαδημαϊκός, που βγαίνει και κράζει αυτόν τον τύπο. Αλλά βγαίνουν και πάρα πολύ ακροδεξοί και τον κράζουν. Γιατί και αυτό είναι ωραίο, γιατί κάπως υπάρχει μια αναλογία λίγο με το σήμερα, αν το σκεφτούμε, έτσι, το τι σημαίνει με τον Τραμπ, το τι δεν ξέρω τι κτλ. Βγαίνουν οι Ρεπουμπλικάνοι που λένε, παιδιά, το κύρος του κόμματος θα φτάσει πάτο, έτσι. Αρκετά, δεν τον θέλουμε αυτόν τον τύπο. Βγαίνουν άλλοι, βγήκε ο ίδιος ο Χούβερ, ας πούμε, και είπε, τώρα ο Χούβερ να βγει να πει ότι συνωμοσιολόγος, ο Τάδε και μπίν, τέτοιο, είναι τρελό, γιατί πρακτικά υπάρχει και ένα μονοπόλιο στις μυθιστικές υπηρεσίες γενικότερα, το ότι legit είμαστε, ας πούμε, ομάδες που συνωμοτούμε, είμαστε οι μόνες ομάδες που συνωμοτούμε, μαζί με κατασκοπικά τέτοια, δεν ξέρω τι κτλ. Αλλά τέλος πάντων, το να βγει, ας πούμε, ο αρχηγός της CIA, ας πούμε, κτλ. Να πει ότι παιδιά, αυτός ο κουλός μου τον ακούτε, ο οποίος ξέρουμε γενικά για το Hoover, αρκετά πράγματα. Δεν ήταν και ο καλύτερος ενδεχομένως τύπος.
2: Φυσικά μας άρεσε πολύ ο Χούβερ. Φοβόταν για τη σκιά του, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνετε τέλος πάντων ότι γίνεται ένα μεγάλο μπαμ εκεί πέρα. Όπου αριστεροί, δεξιοί, ακροδεξιοί και τέτοια βγαίνουν και αρχίζουν και κράζουν, ας πούμε, αυτόν τον τύπο ως βαθιά συνωμοσιολόγο και αρχίζει όλο αυτό το πράγμα να αποκτά, ας πούμε, μια πολύ αρνητική χρειά που ίσως μας ακολουθά και μέχρι σήμερα, δεν ξέρω. Αλλά τόσο, το ότι υπάρχει μια αναλογία μεταξύ, ας πούμε, τι συμβαίνει με τον Τραμπ, που όντως πάλι, άμα το σκεφτούμε, βγαίνουν ρεπουμπλικάνοι, ξέρω, και λένε εντάξει, προσπαθούν να πάρουν αποσπατά. Φτάσει, εντάξει, δεν σώζεται. Ο άλλος καημένος παραγωγός, ας πούμε, καραμέλας και τέτοιο, δεν έγινε πρόεδρος. Εντάξει. Οκ, έτυχε ενδεχομένω, δεν ξέρω. Αλλά τώρα ζούμε κάτι το οποίο είναι αστείο, ας πούμε, και υπάρχουν αναλογίες ιστορικές που μπορούσε κανείς να σκεφτεί. Οπότε αυτά για το ιστορικό, εδώ το κλείνω εντελώς. Δεν ξέρω τώρα αν θέλουμε να συζητήσουμε κάτι πάνω σε αυτά. Μετά έχω πρόθεση κάπως να συζητήσω λίγο το πώς μελετάμε τις θεωρίες συνωμοσίας, κάποιες βασικές γενικές κατηγορίες και μετά κάπως προσχετίζεται, ας πούμε, με την πολιτική ιδεολογία μας και το καθεξής. Αυτό.
3: Θέλω να ρωτήσω αν θα εντάξει στο σημείο αυτό η νοσολογία, η μαρξιστική ανάλυση της οικονομίας, πώς εκπέμπει στον αντισημιτισμό. Πού θα το εντάξει στο τρίτο μέρος, σαν σε νοσολογία.
1: Θες να το πεις λίγο ή δεν ξέρω κατά μένα
3: ακριβώς. Γιατί, ωραία, και τα δύο, μαρξισμός και η νοσολογία, θα ξεκινήσουν από το να απορρίψουμε τις κυρίαρχες αφηγήσεις. Απλά η αντίθεση τους είναι ότι η νοσολογία θέλει να προσωποποιήσει. Και μια κακή ανάλυση του μαρξισμού θα σου επιφέρει προσωποποίηση στο πρόσωπο του Εβραίου τότε.
1: Ναι.
3: Και μια κριτική προς αυτό ήταν σχολή.
1: Okay, ναι, αλλά... ναι, καταλαβαίνω που το πας. Γενικά δεν τα έχω, είναι λίγο διαχωρισμένο στο μυαλό μου από την πάντα τουλάχιστον ότι γενικά συνωμοσιολογία, θεωρίες συνωμοσίας και το καθεξής υπάρχουν από πάντα. Έτσι. Αυτό δεν ισχύει το ίδιο με τον μαρξισμό. Θέλω να πω, δεν είναι ότι ξεκινάνε ακριβώς μαζί. Θέλω να πω εντάξει, στην μια περίπτωση μιλάμε όντως για μια θεωρία που είναι κάπως συστηματοποιημένη, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Στην άλλη, όχι. Έτσι. Και η συνωμοσιολογία δεν αφορά κάτι συγκεκριμένο. Έτσι. Δεν είναι μια ανάλυση που έχουμε μια ενιαία θεωρία για τα πάντα. Εντάξει, ενδεχομένως εγώ μπορεί να έχω ως χι συνωμοσιολόγος, δεν ξέρω τι. Αλλά τέλος πάντων, το ότι πιστεύουμε όλοι μας ενδεχομένως σε μια συνωμοσία, αυτό αποτελεί ας πούμε όντως θεωρία συνωμοσίας. Ενώ από τη στιγμή που δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο, εμπίπτει στο γενικότερο σχήμα θεωρία συνωμοσίας. Όλοι πιστεύουμε, έτσι. Τώρα δεν έχει σημασία το πόσο, πού, τι και τα λοιπά. Εγώ γενικά στο τελευταίο κομμάτι ήθελα να θίξω κάτι σχετικό με αυτό που λες, που αφορά λίγο αυτό το μέρος της κομμάτης της ιδεολογίας και πώς ενδεχομένως μπορούμε να εντοπίσουμε στοιχεία συνωμοσιολογικά που μπορεί να ενέχονται, ας πούμε, στην χι ιδεολογία. Η μαρξιστική, ας πούμε, είναι μία από αυτές. Αλλά δεν θα το συνέδενα τόσο ούτε με τον αντισημιτισμό. Προφανώς υπάρχει, έτσι, δεν είναι ότι δεν υπάρχει σύνδεση και τέτοια. Αλλά θα το συνέδενα κυρίως με το ότι, ας πούμε, πώς υπάρχουν πράγματα, ας πούμε, πώς αποδίδουμε, ας πούμε, αιτιακές σχέσεις σε διάφορα πράγματα, ας πούμε, πολιτικά γεγονότα ή φαινόμενα. Ας πούμε, μια μαρξιστική ανάλυση, ας πούμε, κοίτα. Ξεκινάμε, ας πούμε, πέρα από τις παραγωγές και τα λοιπά, τόσο, αυτό που παίζει κατά κύριο λόγο εκεί που πέφτει το βάρος είναι, ας πούμε, η οικονομία, έτσι. Οπότε, οτιδήποτε γίνεται θα το αναλύουμε πάνω σε μια βάση οικονομική, όπου αυτό που θέλω να πω είναι, δεν φαίνεται ότι αυτό το πράγμα ισχύει πάντα. Δηλαδή, αυτό είναι αυτό που βγαίνουν και λένε διάφοροι ακαδημαϊκοί και τέτοια, είναι, ας πούμε, για το πόλεμο στο Αφγανιστάν, που ας πούμε τώρα με το Ιράν το έχουμε λίγο γλιτώσει αυτό, αλλά τέλος πάντων στον πόλεμο του Αφγανιστάν, όταν είχε πρωτογίνει, είχε βγει σύσσωμα η αριστερά, ας πούμε, παγκοσμίως, πιο μαρξιστικές εννοώ προσεγγίσεις, που λέγανε ότι παιδιά όλο αυτό γίνεται για το πετρέλαιο και ότι ο απότερος σκοπός, ας πούμε, της Αμερικής είναι το να μπουν για να εκμεταλλευτούν, ας πούμε, τα κοιτάσματα στο Αφγανιστάν. Και τέλος πάντων τώρα σου λέει 30, έχουν περάσει 30 πόσα χρόνια από τότε, ας πούμε, 30 χρόνια. Και σου λέει ότι προφανώς υπάρχουν κοιτάσματα, δεν είναι ότι αυτό είναι συμβολογικό, αλλά σου λέει καμία εταιρεία, αμερικάνικη, βρετανική, δεν ξέρω τι κτλ. Δεν μπήκε τελικά να τα εκμεταλλευτεί αυτά, έτσι. Οπότε έχεις μία ανάλυση που σε οδηγεί να εικάζεις κάτι συμβολογικό, σε αυτή την περίπτωση ότι κοιτάξτε, υπάρχουν λόγοι, μεγάλοι καπιταλιστές, μεγάλες πετρελαιακές, όπου παρακινούν, ας πούμε, το να γίνει ο πόλεμος και εν τέλει, ας πούμε, οι δικαιολόγοι σαν εντελώς διαφορετική. Ενώ να αποδεικνύεται ότι μάλλον μπορεί και να μην είχε σχέση εν τέλει, ας πούμε, με την εκμετάλλευση του πετρελαίου και με το. Αυτό έλεγα να το αφήσω, ας πούμε, για τα πιο. Τέτοιο, για να το κουβεντιάσουμε κιόλας, γιατί έχουν ενδιαφέρον, αλλά με αφορμή αυτό τώρα που είπες. Με πήρε λίγο.
3: Είναι το ιστορικό κομμάτι και είναι μεγάλο κομμάτι το ιστορικό αυτό. Το ότι ο μαρξισμός εξέπεσε πάρα πολύ στον
1: αντισημιτισμό. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Μπορούμε να το συζητήσουμε αν θες. Εγώ δεν το είχα σαν τέτοιο, αλλά. Οπότε δεν ξέρω, θέλετε να συνεχίσω να πάω 2-3 πράγματα. Α!
4: Εγώ, μια πολύ γενική τοποθέτηση και όσο πιο σύντομη. Απλά επειδή εδώ ο Αντώνης κατά λάθος κάλεσε έναν αντιβολιαστή. Μια αντιβολιάστη, για την αλήθεια. Δύο-τρία γραμματάκια. Πρώτον, καλά συμφωνώ, εννοείται ότι η ενίσχυση της συνωμοσιολογίας και διαφόρων... εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιήσω μια άλλη ορολογία, ας πούμε, έτσι, μισανθρωπικών, ας πούμε, αφηγημάτων, συνδέεται με την κρίση. Με την κρίση και με την ανασφάλεια που νιώθει ο κόσμος και με όλα αυτά. Αυτό είναι 1000% σίγουρο. Απ' την άλλη, όμως, ο τρόπος που και στο ακαδημαϊκό χώρο και πολιτικά και στη δημοσιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος συνωμοσιολογία, συχνά υποδηλώνει μια εργαλειοποίηση, δηλαδή συχνά αποτελεί μια εργαλειοποίηση και από συστημικές δυνάμεις, για το ξεχυλώνει, το κάνει διασταλτικές ερμηνείες του, ούτως ώστε όχι να στοχεύει μόνο αυτά τα εξώθερμα μισανθρωπικά τάσεις και ρεύματα που υπάρχουν, αλλά να στοχεύει οτιδήποτε, είτε δικαίως, είτε δίκως, οτιδήποτε, ας πούμε, το κάνει να νιώθει άβολα, να κάνει, ας πούμε, τις συστημικές δυνάμεις να νιώθουν άβολα, ας πούμε, νιώθουν τις κριτικά μου κτλ. Και γι' αυτό, ας πούμε, υπάρχει και μια από αριστερά και από αναρχία κτλ. Και μια αντίθετη άποψη που λέει, ας πούμε, π.χ. μπορώ να αναφέρω το βιβλίο του Wu Ming, το Συνωμοσιολογία και κοινωνική πάλι, ας πούμε, που σου λέει, πιάνει μια γενεολογία όπου η συνωμοσιολογία είχε και θετικά χαρακτηριστικά μέσα στην κοινωνική πάλι. Έτσι, και το αναφέρω σαν ένα ενδεχόμενο ανάγνωσμα. Τότε, επί COVID, ας πούμε, ήταν ένα ανάγνωσμα που μας είχε αρέσει πολύ εμάς. Έτσι, αλλά όπως και διάφορα, όπως και Αγκάμπεν, όπως και διάφορα. Θα φτάσω σε αυτό μετά. Δύο πολύ βασικά πράγματα, ας πούμε, σχέση, σαν αξιολογικά κριτήρια που τα βάζω εγώ. Απλαϊκά τα σκέφτομαι. Πρώτον, υπάρχει, ας πούμε, αν αφήσουμε τώρα τι κάνει η συστημική, υπάρχει, ας πούμε, το συνωμοσιολογό με τρόπο εξόφθαλμα ανορθολογικό. Ας πούμε, τώρα, ο άλλος που σου λέει flat earth και ξέρω εγώ και οι επετάνθρωποι, ενώ προφανώς δεν μπορεί να φέρει κανένα ανορθολογικό, ας πούμε, επιχείρημα και στοιχείο για να το στηρίξει. Όμως υπάρχει και συνωμοσιολογία, σε εισαγωγικά ή όχι, η οποία έχει και ορθολογικά χαρακτηριστικά. Και δηλαδή σου πιάνει αίτιο αιτιατό, σου πιάνει ποιος κερδίζει, σου πιάνει δυνάμεις, μονοπωλιακές δυνάμεις. Τότε γινόταν με το COVID, με τον Gates και τα λοιπά, σου έδινε ότι να, αυτοί κερδίζουν. Και κάναν αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και κερδίζανε μετά. Για μένα εννοείται, είναι μια απολύτως valid κριτική. Μπορεί να πέσει και έξω. Έτσι. Ο παππούς, ας πούμε, εγώ έρχομαι και έχω περάσει από το χρόνο αυτό, ας πούμε, πολύ πιο παλιά. Ο παππούς, ο αναγνωστός, ναι, μπορεί να πέσει και έξω αυτά που λέει, αλλά μπορεί να πει και τραγικά πράγματα, ας πούμε, λάθος. Αλλά τέλος πάντων χρησιμοποιεί έναν πιο ορθολογικό τρόπο. Δεν σου μιλάει για.
1: Ναι, ναι.
4: Ξέρω εγώ, εμπετάνθρωπο. Ναι. Έτσι. Και όχι μόνο, το έφερα ως ένα παράδειγμα. Και το δεύτερο αξιολογικό κριτήριο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, το έθιξα λίγο και πριν, είναι από τελικά με τι συνδέεται όσον αφορά και την ιδεολογία σου και τις αξίες σου και τους στόχους σου. Δηλαδή αν ο στόχος σου είναι ξανά να γλιτώσει ο πλανήτης από τους Εβραίους, είσαι ένας παλιό αντισημίτης, είναι κάτι συγκεκριμένο αυτό. Αν στόχος σου είναι, ας πούμε,

0: τρόπο, αξιολογείται έτσι. Αν ο στόχος σου πάλι είναι να κάνεις μια κριτική σε κάποια μονοπόλια ή σε κάποιες, κάποιοι το λέγανε τεχνοφεουδαρχία, θα πούμε και τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ. Αν ο στόχος είναι να κάνεις μια κριτική σε δυνάμεις εκμεταλλευτικές και εξουσιαστικές του συστήματος, είναι ένας τελείως διαφορετικός στόχος. Δεν μπορεί να συγχαίεται και να αφήνουμε δηλαδή τους συστημικούς αυτό το πράγμα να το κάνουν ένα πολτό, ότι ο ίδιος είναι αυτός που σου λέει ότι οι Εβραίοι και μαζί με τα Ελβετά θα κάνουν γκέι τα παιδιά μας. Και ίδιος είναι ο άλλος που κάνει μια κριτική στο σύστημα που μπορεί να είναι και άστοχη. Κάνει όμως μια προσπάθεια να κάνει μια κριτική στο σύστημα.
1: Τώρα θέλει να πει κάτι και ο Σπύρος. Πάντως εγώ να πω ότι σε γενικές γραμμές δεν διαφωνώ καθόλου με αυτά που λέτε. Δεν είναι okay. Ότι... Προφανώς.
0: Μισό λεπτό τελειώνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύο, το ένα λοιπόν για τη διαχείριση επιδημίας. Εκεί μπαίνουν ζητήματα, ασφαλώς ακούστηκαν και πράγματα τελείως άστοχα. Την άλλη, μπαίναν ζητήματα ότι ας πούμε εγώ που δούλευα επισφαλώς τότε και μαύρα, μείναμε με τη μία χωρίς δουλειά και χωρίς ας πούμε να παίρνουμε επιδόματα όπως έναν άλλο.
1: Προφανώς, γι' αυτό είπατε.
0: Υπάρχουν
1: ναι, προφανώς. Αλλά γι' αυτό είπα ότι κιόλας υπάρχουν επικοδομητικά στοιχεία. Το είπα δηλαδή και για την κριτική εν γέννη, για το
0: GoFundMe. Και περιεμβολία, παιδιά, εντάξει, δεν είναι να μην. Θυμάμαι την εποχή όμως που στην αριστερά και ο προοδευτικός χώρος στα 90s, γιατί είμαι λίγο παλιός. Θυμάμαι που δεν δίναμε αγώνα για να μην μπαίνουν ας πούμε, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στα μαρούλια που τρώγανε.
1: Ναι.
0: Όχι. Λοιπόν, τελευταίο. Αυτό για την ΕΑΗ. Τελευταίο για την ΕΑΗ, γιατί δεν έχω δουλέψει εκεί. Δεν θα επεκταθώ, αλλά εκεί θέλει ψάξιμο. Αυτό δεν είναι θέμα συνωμοσιολογίας, είναι θέμα ότι είναι τεχνολογίες που είναι επικίνδυνες. Αυτό τέλος.
1: Ωραία. Και θα να συζητήσουμε και στο τέλος αυτά, έτσι. Οπότε, διαπέσπιζω.
2: Ναι, τώρα επειδή έχουν τεθεί πολλά, η αλήθεια είναι. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι, δηλαδή, αυτό που είπε σαν... Βασικά λέω αυτό και μετά συνεχίσουμε την παρουσίαση, γιατί έχουμε ακόμα βόλια να πούμε, για να μην εκτοχιαστεί τέτοιο. Ένα βασικό πρόβλημα που θεωρώ ότι έχουν όλες αυτές οι λογικές, είτε είναι καλοηθείς, δηλαδή είτε διέκονται από ένα αξιακό πλαίσιο, όπως είπες, το οποίο μπορεί να μην είναι μισάνθρωπο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι για μένα εμφορούνται από τη λογική της ίδιας της κοινωνίας στην οποία βρίσκονται. Δηλαδή ότι στην πραγματικότητα, με κάποιο τρόπο, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι το ότι το είδος της ετερονομίας που υπάρχει στις σύγχρονες κοινωνίες, αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας τείνουν να τον αναπαράγουν. Δηλαδή, και αυτό το βλέπεις πολύ ωραία στο κομμάτι του πόσο η μία διαδέχεται την άλλη. Δηλαδή, θέλω να πω ρε παιδί μου, επειδή πιάσαμε τους Εβραίους τώρα, ας το πούμε αυτό, γιατί είναι από τα κλασικά στοιχεία, ας πούμε, της συνωμοσιολογικής σκέψης, ότι μετά το Ολοκαύτωμα, για παράδειγμα, οι Εβραίοι, οι οποίοι μέχρι τότε ας πούμε, ήταν το απόλυτο κακό κτλ., λόγω και μάλλον του Ολοκαυτώματος, το ποιος κάνει κουμάντο σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταλλάσσεται και πας στη Λέσχη Μπίλτεμπεργκ και μετά στους Ιλουμινάτι και το ένα και το άλλο. Οπότε αυτό που βλέπεις μέσα στις θεωρίες συνωμοσίας είναι το εξής, ότι στην πραγματικότητα δεν σπάνε το καλούπι. Απλά εναλλάσσουν με τον ένα τον άλλο τρόπο, είτε είναι καλοηθής είτε είναι κακοηθής. Και διαιωνίζουν στην πραγματικότητα για μένα το πώς είναι στημένη αυτή η κοινωνία. Αυτό βάζω έτσι, σαν ένα αστερίσκο στην κουβέντα. Το ότι για μένα είναι πλήρως εντεταγμένες, δηλαδή μέσα στις λογικές της υπάρχουσας κοινωνίας, με κάποιο τρόπο. Δεν έχουν αυτό το, θα λέγαμε, ριζοσπαστικό στοιχείο. Και επίσης, το άλλο που είναι τρομακτικό, εντάξει, τώρα τα λέω λίγο πρόωρα, ρε παιδί μου, είναι το τι αποδίδει στον άλλον. Δηλαδή, με την ανάδυση του καπιταλισμού. Έχουμε μια διαφοροποίηση εντός του κόρπους των θεωριών συνωμοσίας, η οποία έχει να κάνει με το ότι πλέον, επειδή ο καπιταλισμός είναι ένα παγκόσμιο σύστημα, φανταζόμαστε και παγκόσμιες συνωμοσίες. Και φανταζόμαστε και τεράστια ισχύ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το πόσο ο βαθμός αφαίρεσης της ισχύως που υπάρχει στις καπιταλιστικές κοινωνίες, το χρήμα για παράδειγμα. Ωραία, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι το χρήμα, και με κάποιο τρόπο κυριαρχεί στις ζωές μας. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα, ας πούμε, μια ανάγκη προσωποποίησης αυτού του πράγματος. Ακριβώς επειδή λοιπόν η ισχύ είναι πάρα πολύ μεγάλη, αυτή που συνήθως αποδίδεται σε αυτούς που συνωμοτούν από τους συνωμοσιολόγους, για μένα αυτό που κάνεις είναι ότι πακτικοποιείς το ίδιο το υποκείμενο. Δηλαδή, ένα πράγμα που συναντούσα πάρα πολύ σε οικογενειακό πλαίσιο, συνδεδεμένο με μια αριστερή μελαγχολία, ας πούμε, που τους έλειπε η δράση, ήταν το ότι λέγανε: κοίτα να δεις, τα πράγματα είναι έτσι, κοίτα να δεις, αυτό είναι συνωμοσία, κοίτα να δεις, όλα είναι ελεγχόμενα, όλη η πραγματικότητα παρουσιάζεται ως

0: ερχόμενοι, έτσι. Και αυτό για μένα ήταν και, πώς να σου πω, μία ας πούμε αφορμή για να μείνεις στην ιδιώτευσή σου και στην παρέτησή σου. Ότι δηλαδή εν τέλει κατέληγες αυτό. Απλά θα τα συζητήσουμε και μετά, το αφήνω αυτό έτσι 2-3 σχόλια. Γιάννη, συνέχισε για να μην...
1: Ωραία, καλά να το πιάσω τότε από εκεί που το... Βασικά με βάση αυτό που είπε ο Σπύρος, ένα σχόλιο τότε και από μένα. Γενικά αυτό για τις μυστικές ομάδες, για το που είναι ισχύς, που είναι δύναμη και το καθεξής, όντως είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά αφηρημένο και ας πούμε θεωρείται ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που ήθιστε να αποδίδονται, είτε τα θεωρούμε εμείς παθολογικά, είτε όχι έτσι. Σε νομοσιολογικές θεωρήσεις, δηλαδή το ότι υπάρχει μια μυστική ομάδα, κάπου με κακή πρόθεση, ας πούμε, που συνωμοτεί για την δεν ξέρω, παγκόσμια κυριαρχία, π.χ. ή οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι ας πούμε, αυτό που η κριτική ας πούμε, σε αυτό δεν είναι ακριβώς κριτική, ας πούμε, αλλά το πιο εξορθολογισμένο ας πούμε, παράδειγμα για το τι είναι αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι αυτό που σου λέει πολύ απλούστατα, νομίζω πάνω κάτω αυτό που λέει ο Σπύρος, ότι μιλάμε για αυτές τις ομάδες, αλλά πρακτικά ας πούμε ξαφνικά είναι σαν να αγνοούμε ότι μιλάμε για τους καπιταλιστές, okay, για μεγάλες άρχουσες. Είναι ξαφνικά είναι σαν να λέμε ότι παιδιά ο καπιταλισμός είναι ένα πράγμα το οποίο δύο-τρεις άνθρωποι το κάνουν ό,τι θέλουν, λες και δεν υπάρχει κανένας ανταγωνιστικό πλαίσιο μεταξύ τους, ας πούμε. Λες και, δηλαδή, αυτό είναι, δηλαδή μην υποπέφτουμε σε τέτοια μεγάλα, μεγάλες αφαιρέσεις πρακτικά. Δεν είναι ότι... εντάξει, εγώ βασικά να επανέλθω λίγο. Όλα αυτά που λέμε είναι, αυτά που λέω κυρίως είναι εγκυκλοπαιδικά έτσι. Δεν είναι ότι αναγκαστικά πιστεύω αυτά τα πράγματα και το λέω για να κάνουμε μετά για την κουβέντα ό,τι θέλουμε και το καθεξής. Οπότε, εγώ ήθελα να συνεχίσω λίγο με πέντε πράγματα για τη μελέτη θεωρητικής νομοσίας. Το πρώτο είναι ζητήματα ορισμού, όπου εκεί γίνεται χαμός. Γενικά σε όλα αυτά που συζητάμε γίνεται χαμός. Το πρώτο κομμάτι είναι το ότι κάπως προσπαθεί πολλοί κόσμος να διαχωρίσει το τι εστί θεωρία συνωμοσίας από το τι εστί πραγματική συνωμοσία, τι χαρακτηριστικά έχει η καθεμία και δεν ξέρω τι. Και το κλασικό είναι ότι αποδίδουν ας πούμε, στις συνωμοσίες συνήθως χαρακτηριστικά του τύπου λίγοι άνθρωποι, κλειστός κύκλος, δεν είναι κοινή γνώση, δεν είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι μας. Δεν είναι να ξέρουμε όλοι μας μια συνωμοσία, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Τώρα ασχέτως αυτά, αν μας φαίνονται χρήσιμα έτσι ή όχι. Αντίστοιχα, όλο αυτό το ζήτημα ορισμού πηγαίνει μέχρι. Δηλαδή, μπορείς να το τραβήξεις όσο θες και το βρίσκω και αρκετά σημαντικό να γίνεται. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν και λένε ότι παιδιά, ξεχάστε τον όρο θεωρίας συνωμοσίας. Δεν έχει κανένα νόημα, δεν θέλουμε καν να υπάρχει. Πολύ, πολύ δόκιμο και κυρίως αυτό είναι ας πούμε, μια μπάντα που λέει ότι πρακτικά όλα τα σημενόμενα του όρου είναι τόσο αρνητικά. Όταν μιλάμε πλέον για τις θεωρίες συνωμοσίας, το μόνο που κάνουμε είναι διαρκώς να βάζουμε τον εαυτό μας σε μια θέση διαρκούς αμφισβήτησης. Αμφισβητούμε συνέχεια το τι σκεφτόμαστε, το τι πιστεύουμε, το δεν ξέρω τι. Οπότε ξεχάστε το. Σταματήστε να μιλάτε για θεωρίες συνωμοσίας και ας γίνεται ό,τι γινόταν πριν αυτός ο όρος γίνει τόσο έτσι, mainstream, ας πούμε. Οπότε είναι πάρα πολλά. Εντάξει, δεν θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Να πω ότι γενικά δεν υπάρχουν ακριβώς σχολές σε καμία περίπτωση. Αλλά τέλος πάντων, θεωρίες συνωμοσίες μελετούνται με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, εγώ έκανα τώρα μια ιστορική αναδρομή έτσι λίγο πρόχειρη. Αλλά ας πούμε, ιστορική μελέτη θεωρίων συνωμοσίας έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, από αρχαιοτά των χρόνων το τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, όντως γίνονται μελέτες για το ξέρω, αρχαία Ρώμη, τη δολοφονία, Κέσαρας, τέτοια. Αλλά είναι ωραία ενώ σε ένα πλαίσιο αφηγηματικό, ιστορικό, δεν ξέρω τι κτλ. Το οποίο μάλιστα αρνείται επί το πλείστον να παθολογικοποιήσει ας πούμε, το τι εστί η θεωρία συνωμοσίας, απλούστατα γιατί θέτει ερωτήματα του στυλ καλά. Και τι συνέβαινε παλιότερα, δεν συνέβαινε αυτό. Προφανώς και συνέβαινε αυτό, ας πούμε. Έτσι, προφανώς μιλάμε για συνωμοσίες και πολύ παλιότερα. Γίνονται διάφορα. Έχουν κάποιες ωραίες έρευνες και ο Γιάβορ είχε στο άρθρο του αναφέρει ένα-δυο από αυτούς τους τύπους που τις έκαναν. Όπου είναι πρακτικά έρευνες ας πούμε, που μελετάνε αρχεία ξέρω εγώ, από τη βιομηχανική επανάσταση. Σου λέει, κοιτάξτε, ας πούμε, η βιομηχανική επανάσταση μια χαρά θεωρία συνωμοσίας. Ασχέτως τώρα. Τώρα, αυτό σαν αντεπιχείρημα στο ότι σήμερα ζούμε την επιτομή αυτού του πράγματος. Σε μια εποχή όπου δεν ξέρουμε τι μας γίνεται και θεωρίες συνωμοσίας παντού. Αυτό σαν κρατούμενο. Το άλλο είναι το ότι αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει τρόπος να βλέπουμε τις θεωρίες συνωμοσίας σαν αφηγήσεις. Σαν ξεχνάμε αυτό, την έννοια της θεωρίας, ας πούμε, και μιλάμε για συνωμοσιολογικές αφηγήσεις. Όπου εκεί πρακτικά μπορούμε να τις αντιλαμβανόμαστε σαν ιστορίες με την έννοια ότι βγαίνουν διάφοροι ας πούμε, και λένε ότι είναι μια μορφή σύγχρονη folklore αυτό το πράγμα. Π.χ. έτσι, ότι κάπως έχει αντικαταστήσει χαρακτηριστικά που παλιότερα θα είχε ένας μύθος, ένα παραμύθι, μια ιστορία, ένα δεν ξέρω τι κτλ. Ότι υπάρχει και αυτή η μπάντα. Μετά υπάρχει μπάντα βέβαια έτσι που πολιτισμικές σπουδές, αυτό είναι λίγο το τσουβάλιασμα, αλλά τέλος πάντων έχει σημασία, το χρησιμοποιούν ούτως ή άλλως σαν όρο, που είναι ακριβώς αυτό, το ότι οι θεωρίες συνωμοσίας είναι κατά βάση ενδείξεις κοινωνικών ανησυχιών. Έτσι, οπότε προφανώς και έχουν και τα στοιχεία που αναφέρθηκαν πριν και το καθεξής. Γιατί είναι ένδειξη απώλειας, ας πούμε, ελέγχου, ταυτότητας, αναζήτηση δικαίου, δεν ξέρω, ότι όντως έχουν κάτι πολύ, ας πούμε, κάπως ριζοσπαστικό. Οπότε υπάρχει φυσικά και αυτό. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι σκληρή ψυχολογία, ας πούμε, έτσι, που μελετάμε λίγο όντως τύπους προσωπικότητας, αν σχετίζεται κάπως με ναρκισιστικά χαρακτηριστικά, το να πιστεύεις ας πούμε, σε τέτοια πράγματα, διάφορα. Τέλος, υπάρχει βέβαια και ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά την πολιτική, εννοώ με όρους ότι κάπως μελετώνται οι θεωρίες συνωμοσίας στους κομμάτι της παραπληροφόρησης, κάτι που ενδεχομένως να απασχολεί όλους μας κάπως. Και όχι μόνο, δηλαδή είναι παραπληροφόρηση, προπαγάνδα, χειραγώγηση, ο τρόπος που αυτά τα πράγματα κάπως αναπαράγονται στον κυρίαρχο πολιτικό λόγο και ούτω καθεξής, είναι πολλά, πολλά πράγματα. Οπότε αυτό σαν γενικές έτσι, ας πούμε, θεάσεις για το πώς μπορούμε να δούμε τις θεωρίες συνωμοσίας. Μετά έχουν γίνονται άπειρες προσπάθειες ταξινόμησης αυτών των θεωριών, δηλαδή να βρούμε κάποια σχήματα που μας βοηθούν με κάποιο τρόπο να εξηγήσουμε, να κατηγοριοποιήσουμε βασικά τις θεωρίες. Και είναι πάρα πολλά, μπορώ να φέρω ενδεικτικά ένα-δύο, του στείλω ότι αυτό υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, ένας τύπος τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, που λένε ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας που αφορούν τον εξωτερικό εχθρό, την κατασκευή του άλλου, γενικά του ξένου, του δεν ξέρω τι κτλ. Υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας που αφορούν τον εσωτερικό εχθρό. Δηλαδή, όλα αυτά είναι πολύ προφανή, δεν λέω παραδείγματα. Δηλαδή, εσωτερικός εχθρός μπορεί να είναι μετανάστες. Πολύ τέτοιο. Εσωτερικός εχθρός, κομμουνιστές α πούμε το 60 ή σήμερα κάτι άλλο. Υπάρχει άνωθεν εχθρός που είναι όλα αυτά που συζητάμε, ας πούμε, τύπου οι πλούσιοι, οι βιομήχανοι, οι καπιταλιστές, δεν ξέρω τι, αυτοί που θα κάπως ελέγχουν, κινούν τα νήματα για τον κόσμο. Υπάρχει και ο κάτωθεν εχθρός και είναι σε αυτή τη συγκεκριμένη τέτοια. Και είναι ο μόνος λόγος που κάπως το αναφέρω, γιατί κάπως ξεχνάμε μέσα σε αυτό το ότι υπάρχουν και θεωρίες συνωμοσίας που είτε γεννιούνται είτε αναφέρονται σε ομάδες οι οποίες είτε είναι πολιτικές είτε μη, ας πούμε. Είναι πολύ χαμηλά, ας πούμε, κοινωνικά και κατηγορούνται συνήθως, ας πούμε, για το ότι χαλάνε την κοινωνική αυταξία, έτσι, αυτό.
2: Ινδουισμός, ας πούμε.
1: Όχι. Ας πούμε, θα σκεφτόμουν τσιγκάνους, ας πούμε, ή ενδεχομένως και μια πολιτική ομάδα τύπου, δεν ξέρω, αναρχική ή δεν ξέρω τι, έτσι, θέλω να πω, ναι. Οπότε υπάρχουν τέτοια σχήματα, υπάρχουν άλλα που σου λένε, ας πούμε, για υποδομητική συνωμοσιολογία.
3: Αυτή τη διαφορά έχει με τον εσωτερικό εχθρό.
1: Ο εσωτερικός εχθρός, ας πούμε, είναι, γι' αυτό είπα για τον κομμουνισμό στην Αμερική, π.χ., είναι κάτι το οποίο είναι θεσμισμένο, είναι κάτι το οποίο, θέλω να πω, έχει έκτακτο, είναι κάτι το οποίο είναι σαφές μέσα στην κοινωνία, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι περιθωριακό σαν στοιχείο, αυτό δεν είναι. Ενώ το άλλο, το κάτω, ας πούμε, είναι ακριβώς αυτό, ας πούμε, λίγο πιο περιθωριακό, λίγο πιο δικαιωτή κτλ. Ας πούμε, ο εσωτερικός εχθρός τώρα για Νουδού μπορεί να είναι όντως ακόμα οι κομμουνιστές, ποιος ξέρει, δηλαδή, με αυτή την έννοια. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορα σχήματα, ας πούμε, για το πώς μπορεί κανείς, άμα θέλει, να κατηγοριοποιήσει τέτοια. Αυτό, υποδομητική συνωμοσιολογία, τριμπαλιστική, tribal συνωμοσιολογία, έτσι, γιατί τι συμβαίνει και λίγο μεταξύ μας, στις ομάδες μας, τα τέτοια. Διαμεσοπολαβημένοι, όταν κάπως θέλουν να αντιληφθούν μια μεγάλη αλήθεια. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, μην τα απολογώ, είναι πάρα πολλά. Υπάρχει και μια σειρά ερευνών που κάπως ανατρέχει στη ρίζα των θεωριών συνωμοσίας ότι στο φυλετικό του χαρακτήρα, ότι κάπως υπάρχει και μια κριτική μέσα σε όλο αυτό, το ότι η θεωρία συνωμοσίας είναι κατασκεύασμα δυτικό, λευκό, δεν ξέρω τι, και ότι όσο σκάψεις, άμα σκάψεις αρκετά, κάτι τέτοιο θα βρεις από πίσω. Θα βρεις κάτι αντιδραστικό, κάτι ρατσιστικό, κάτι δεν ξέρω τι. Το πρόβλημα είναι με αυτό, ας πούμε, για μένα το πρόβλημα, είναι το ότι παρότι είναι ωραίο, εννοώ, όχι ωραίο, είναι σημαντικό σαν σκέψη, γιατί όντως, αν σκεφτούμε, ας πούμε, τις πιο προσφυλείς θεωρίες συνωμοσίας σήμερα, που μπορεί να μην είναι στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων έχει σημασία. Αυτό, μεγάλη αντικατάσταση, ξέρω, pizza gate, κάνουν τέτοια, δεν ξέρω τι, πράγματα που έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, όντως έχουν white supremacists, έτσι, στοιχεία, έχουν δεν ξέρω τι. Το θέμα είναι ότι αυτά ιστορικά φαίνεται να τα υιοθετεί πολλοίς κόσμος. Δηλαδή, εγώ που το ψάχνα λίγο, ας πούμε, συγκεκριμένα για θεωρία μεγάλης αντικατάστασης, έχουν βγει διάφοροι εκπρόσωποι, ας πούμε, ενώ υπουργοί ή τέτοιοι σου βαμούν, πες από διάφορες χώρες του στυλ, την Ισία, Λιβύη, δεν ξέρω τι, και λένε τα ίδια ακριβώς πράγματα. Και λένε, παιδιά, η θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης είναι μια θεωρία που λέει ότι θα μας αντικαταστήσουν κατά βάση μουσουλμάνοι που δεν ξέρω τι. Και βγαίνουν οι ίδιοι και τα λένε τα ίδια. Ναι, γιατί αυτό ιστορικά συμβαίνει, ας πούμε. Και τελικά, ας πούμε, όλη η αλυσίδα είναι λίγο ντόμινο αυτό το πράγμα. Καταλήγει λίγο στο ποιος είναι πιο μαύρος, ας πούμε. Γιατί αυτοί λένε για τους υποσαχάριους, ας πούμε, ότι θα έρθουν να μας αντικαταστήσουν ή για τους τέτοιους. Οπότε είναι λίγο ασαφές τι γίνεται, είναι χαμός και εκεί πέρα. Οπότε εντάξει, το κλείνω γι' αυτό. Μετά ένα κεφάλαιο στις σχετήσεις, δεν το κήξω καθόλου. Αλλά τόσο αυτό είναι όντως πιο ακαδημαϊκό, δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Αλλά ότι πώς σχετίζονται στις νομοσυλλογικές πεπιθήσεις με διάφορα πράγματα, το στυλ με τη βία, με το οικονομικό στάτους μιας χώρας, μιας κοινότητας, το διάφορα, χίλια δυο δεν έχει τώρα σημασία, με τη διαφορά, δεν ξέρω, έχουν γίνει άπειρα τέτοια. Οπότε τα προσπερνάω αυτά για να φτάσω στο τελικό βασικά, και θα κλείσω εκεί εγώ, που είναι για το κάπως πολιτικό μέρος, δεν θα πω πολλά για να το πεις εσύ αυτό. Θα πω απλά ότι ήθελα να πω δύο-τρία αυτά, θα τα δω από κάποιες σημειώσεις που είχα, γιατί θέλω λίγο να πω ένα-δύο-τρία παραδείγματα για το πώς, ας πούμε, όντως και υπάρχει ο κίνδυνος, ας πούμε, κάποιος να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, έτσι, τις θεωρίες ομοσίας για ίδιο όφελος ή πολιτικό όφελος, θα βλέπουμε συνέχεια, δεν ξέρω τι, και πώς, ας πούμε, αυτά αντιμετωπίζονται στον κυρίαρχο πολιτικό λόγο και, ας πούμε, για το κάπως, βασικά, πώς εν τέλει επηρεάζουν, ας πούμε, έτσι, ένα κοινωνικό σύνολο, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Γενικά, δεν έχω πει πολλά από αυτό που θέλω να πω, αλλά τέλος πάντων, επειδή κάπως κατά κοινή παραδοχή όντως υπάρχουν λόγοι, πολλοί λόγοι να πιστέψει κανείς στη θεωρία της νομοσίας, είτε αυτή είναι γνωσιολογική, τύπου αποδίδουμε αίτια για να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο, είτε είναι υπαρξιακή, αίσθηση ασφάλειας, επιβίωση, δεν ξέρω τι, πρέπει να ξέρουμε, να κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να είμαστε στο κενό, έτσι και ούτω καθεξής. Κοινωνική, αίσθημα του ανήκειν, ομάδες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτά λίγο πολύ νομίζω είναι κάπως που τα δέχονται όλοι με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Το βασικό είναι ότι εκβάλλει ωραία από αυτό το βιβλιαράκι που το βάλαμε και στην προτινόμενη βιβλιογραφία. Έχω πάρει ένα-δύο παραδειγματάκια, ας πούμε, για το πώς, ας πούμε, τώρα στην Αμερική βέβαια, αλλά πώς διάφοροι συνωμοσιολόγοι, καλή ώρα, πολύ σύγχρονα πράγματα, παδί τραπική κατά κύριο λόγο, κουάνουν και τα λοιπά, τι βγαίνουν και λένε, ας πούμε, και βλέπουμε ότι κάπως αντικατοπτρίζεται όλο αυτό το πράγμα, τι περίπου συμβαίνει και πώς λειτουργούν οι θεωρίες συνωμοσίας. Οπότε θέλω να αναφέρω αυτό ένας YouTuber, εν πάση περιπτώσει, τότε που γίνεται όλη η φάση με τον Καπιτόλιο και τον Τραμπ, που βγαίνει, ας πούμε, και ποστάρει ότι είμαι ενθουσιασμένος και είμαι πανευτυχής. Γιατί όταν κατέχεις τις πληροφορίες, ας πούμε, δεν φοβάσαι. Έτσι, πολύ βασικό αυτό που είπαμε. Δεν φοβάσαι και πώς να το πω, νιώθω δυνατό, νιώθω το ένα. Που λες, οκ, αυτό είναι. Είσαι ενθουσιασμένος, ανυπομονείς να αποδοθεί δικαιοσύνη, ανυπομονείς να σωθούν τα παιδιά. Ποια παιδιά, εννοεί τώρα αυτό τα παιδιά από τους καρνίβαλους δημοκράτες που τα τρώνε και υπάρχει κύκλωμα, δεν ξέρω τι κτλ. Από αλλού έσκασε αυτό εντωμεταξύ. Αλλά τέλος πάντων, έχει σημασία. Αλλά κάπως, ας πούμε, αυτό βγαίνει και λέει να σωθούν τα παιδιά. Που λες, ποια παιδιά, δηλαδή, σίγουρα κάποια παιδιά πρέπει να σωθούν, αλλά μιλάς, αναφέρεσαι στα σωστά παιδιά, ας πούμε. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Το ότι κάπως πιστεύουμε πολύ συχνά σε θεωρίες συνωμοσίας γενικότερα, αλλά και καλά κάνουμε ενδεχομένως, αλλά μπορεί να μην πιστεύουμε στις σωστές. Γιατί μπορεί να υπάρχουν συνωμοσίες, αλλά να πιστεύουμε σε λάθος συνωμοσίες. Αυτό είναι πολύ κλασικό τέτοιο. Οπότε υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα πάνω σε αυτό που είναι ένας τύπος, Edgar Wells λέγεται, καλά προφανώς δεν τον ήξερα, ένας Αμερικάνος πολίτης, κάτι δεν ξέρω τι. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό, είναι το 16, που αυτός πηγαίνει με το Pizzagate, πήγε σκάσει όντως σε μια πιτσαρία και ψάχνει ένα υπόγειο στην πιτσαρία που υποτίθεται ότι κάνουν αυτά τα έκτροπα εκεί πέρα. Και αυτός στην ομολογία του, αυτός καταδικάστηκε στην ομολογία του στο δικαστήριο, περιγράφει λίγο το τι σκεφτόταν και το τι έκανε. Και πηγαίνει, και αυτός, ας πούμε, περιγράφει το ότι το βράδυ αυτός είχε και δύο κόρες, οικογενειάρχης, κανονικός τύπος μάλλον θα ήταν, ενδεχομένως σαν εισαγωγικά τώρα, δεν ξέρω πόσο κανονικός, αλλά τόσο έβαλε τις κόρες του για ύπνο, πήρε το όπλο και πήγε στην πιτσαρία, απείλησε όλο το προσωπικό, δεν ξέρω τι κτλ. Και έκανε μια έρευνα στο χώρο και δεν ξέρω τι, και δεν βρήκε πουθενά υπόγειο που να γίνονται όλα αυτά. Και όχι, δεν αυτοκτόνησε, έπαθε πλάκα. Δεν πείραξε κανέναν, και παρότι καταδικάστηκε γιατί απείλησε κόσμο, γιατί δεν προφανώς. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι ποινή έφαγε, αλλά τέλος πάντων μπορεί να μην έφαγε κάτι βαρβάτο. Αυτό ήταν στην ομολογία του, είπε: παιδιά, έπαθα πλάκα, δεν βρήκα τίποτα και σηκώθηκα και έφυγα. Τι να κάνω, ξέρω. Και λέει, μετά σκέφτηκα, καλά, πώς γίνεται να το πίστεψα αυτό. Δηλαδή για το πόσο, ας πούμε, καλοκάγαθα μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πιστέψει κάτι και να κάνει κάτι το οποίο εν τέλει μπορεί να έχει το τρομακτικές συνέπειες, ας πούμε. Υπάρχουν άλλα περιστατικά που έχουν διαλυθεί διάφοροι γάμοι, γιατί φοβάται η γυναίκα, εννοείται, γιατί παρανοούν οι άντρες κατά κύριο λόγο. Και ας πούμε δεν αισθάνονται ασφάλεια, δεν έχει σημασία, είναι διάφορα. Και θέλω να, βασικά να πάω στις δηλώσεις του Τραμπ για τέτοιου τύπου περιστατικά, γιατί ας πούμε τον έχουν ερωτήσει επανειλημμένως, ας πούμε, εσείς τι πιστεύετε για αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Και αυτό που λέει είναι ότι για το πώς ας πούμε τελικά προσετεριζόμαστε, ας πούμε, το κοινό μας, πώς το χρησιμοποιούμε, αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να πιστεύουμε σε θεωρίες συνωμοσίας, γιατί ας πούμε θεσμοί τύπου κράτους, έτσι, τύπου δεν ξέρω τι, δεν είναι, προφανώς το χρησιμοποιούν για όφελος, παιδί μου, αλλά ίσα-ίσα δεν θέλουν ούτε πάντα να το κάνουν. Δηλαδή, πολλές φορές ίσα-ίσα προσπαθούν να σε πείσουν να μην πιστεύεις σε θεωρίες συνωμοσίας, έτσι, όχι να πιστεύεις. Δηλαδή, και τα δύο είναι εξίσου πιθανά, είναι όλα στο τραπέζι, ας πούμε, όλα στο παιχνίδι, ας πούμε. Και αυτό είναι το ωραίο παράδειγμα με τους δίδυμους πύργους που υπάρχει, ας πούμε, σαν νοητικό πείραμα είναι αυτό που σου λέει ότι okay, έρχεσαι αντιμέτωπος εισαγωγικά με ένα συνωμοσιολόγο που σου λέει δίδυμοι πύργοι πέσανε, αυτό που το λέω επίτηδες γιατί μου αρέσει να τα αγαπημένα μου, οι δίδυμοι πύργοι προφανώς πέσανε ή έφταγαν οι Αμερικάνοι, ας πούμε, ή αποκλείραμε το ήξερε η CIA ή τέλος πάντων, σίγουρα κάποια συνωμοσία παίζει αμερικάνικη. Οπότε τι κάνεις, τι λες για αυτόν τον άνθρωπο και τέλος πάντων υπάρχει. Έχει γραφτεί ένα ωραίο πάλι αρθράκι γι' αυτό. Σου λέει ότι αυτός ο άνθρωπος πολύ καλά κάνει και στα λέει αυτά που σου λέει, γιατί απλούστατα έχει ένα περιστατικό που αφορά μια πραγματική συνωμοσία. Δηλαδή, τι, ότι η Αλ-Κάιντα πήγε να συνωμότησε όντως για να ρίξει τους δίδυμους πύργους. Έχει βγει και έχει πάρει την ευθύνη, έχει δεν ξέρω τι κτλ. Έχει ένα κράτος που προσπαθεί να σε πείσει ότι αυτό που έγινε ήταν προϊόν συνωμοσίας και έφταιγε η Αλ-Κάιντα. Και εν τέλει εσύ πιστεύεις ότι έφταιγε. Δεν ξέρω τι, η χη μυστική υπηρεσία της Αμερικής, ας πούμε, η CIA, δεν ξέρω τι κτλ. Γιατί, ξέρω εγώ, κάτι δεν σου κολλάει και τέτοιο, αλλά πρακτικά, ρε παιδί μου, σωστά πιστεύεις ότι υπάρχει συνωμοσία, αλλά αυτό, πιστεύεις σε λάθος συνωμοσίας, έτσι. Και άντε να προσπαθήσουμε να σε πείσουμε να πιστέψεις σωστή, να πιστεύεις στο δεν ξέρω τι κτλ. Οπότε για τον Τραμπ, ναι, επανέρχομαι, είναι και μετά το κλείνω. Για το που είχε ρωτηθεί για QAnon τέλος πάντων, τι πιστεύετε για αυτά, για τους δημοκράτες που σοδομούν και κάνουν και δείχνουν και τέτοια, και αυτός απαντάει, που μου αρέσει πολύ, ότι δεν ξέρω, δεν γνωρίζω ρε παιδί μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν γνωρίζετε ούτε εσείς. Τύπου τα αφήνουμε λίγο ανοιχτό το παραθυράκι, έτσι, προφανώς δεν το συζητάω. Ή αντίστοιχα, ας πούμε, που αυτό ήταν πάλι ερώτηση στον Τραμπ για τους συνωμοσιολόγους. Αυτά τα λέω σαν παραδείγματα για να δούμε πώς αντιμετωπίζονται λίγο στο πολιτικό λόγο, έτσι, και στο σήμερα. Που είναι για τους συνωμοσιολόγους, τι λέτε για αυτούς τους ανθρώπους, και αυτό που λέει είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ θαραλέοι, ας πούμε, γιατί τολμούν να εικάσουν, ας πούμε. Είναι άνθρωποι που αγαπούν την πατρίδα τους και είναι άνθρωποι που με συμπαθούν, οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί τους. Σκέφτομαι τώρα αν είμαι εγώ ή δεν είμαι ή δεν ξέρω τι. Εντάξει, τώρα για τους Ρεπουμπλικάνους της Αμερικής συγκεκριμένα είναι λίγο, υπάρχουν διάφορα μαργαριτάρια, είμαι σίγουρος ότι τα ξέρετε, είναι ακόμα πολύ καλύτερα από μένα και είναι τύποι που αυτό, τουλάχιστον δίνουν μια απάντηση, ας πούμε, ξέρω, σκέφτεται κανείς για ελληνική κυβέρνηση και πώς είναι δυνατόν, να είναι ο ένας, ο άλλος και τρίτος, εντάξει, δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, ενώ και εκεί είναι εντελώς, ξεφύγει εντελώς η κατάσταση. Οπότε κλείνω και ήθελα να πω, Σπύρο, ότι ξεσήκωσε ένα τσιτάτο Άρεντ που είχε μέσα στο βιβλιαράκι, γιατί είχε και ο Γιάβο τον χρησιμοποιήσει στο άρθρο του. Αλλά κολλάει καλά και με αυτή την κουβέντα που είχαμε τελικά, όπου είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρουμε να πιστέψουμε πλέον. Ας πούμε, έτσι, όλα είναι διαμεσολαβημένα, οι αναπαράστατα, το ένα το άλλο. Δεσμό. Και εγώ έλεγα πολύ απλοϊκά ότι παιδιά πρέπει να πιστέψουμε κάτι, γιατί αυτό είναι τελικά το μόνο που μας μένει, έτσι, το μόνο που έχει αξία. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε όσο δυνατόν να πιστέψουμε. Καλύτερο γίνεται. Αυτό για τον καθένα είναι βέβαια πολύ. Αλλά τέλο πάντων είναι αυτό που θα μας χαρακτηρίσει εν τέλει. Οπότε δεν είναι ότι το αφήνουμε τέτοιο. Καλό είναι να πιστεύουμε σε κάτι και να δούμε τι κτλ. Και κλείνω με Άρεν Σπύρο που έχει αυτό το πραγματάκι που λέει το ιδεώδες υποκείμενο του ολοκληρωτισμού. Όπου λέει δεν είναι ο πεπισμένος ναζί και ο πεπισμένος κομμουνιστής. Είναι ο άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, που έχει χάσει την αίσθηση, ας πούμε, πραγματικού φανταστικού και αλήθεια και ψεύτου. Οπότε αυτό.
2: Λοιπόν, αυτά είχαμε να μεταδώσουμε σήμερα σχετικά με τις θεωρίες συνωμοσίας σε ένα κόσμο αστάθειας και κοινωνικής αστάθειας που βέβαια πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή τώρα είμαστε σχεδόν στην αρχή Και όχι μόνο με τις θεωρίες συνωμοσίας, τέλος πάντων είναι και τα λεγόμενα fake news, είναι και όλα αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος εύκολα πιστεύει. Πιστεύω να διαφωτίστηκαν οι ακροατές σχετικά με αυτά που υπόθηκαν. Φυσικά δεν ήταν όλοι, δεν μπορέσαμε να βάλουμε όλη την εκδήλωση, η οποία ξεπερνούσε την ώρα. Εμείς θα σταματήσουμε εδώ. Ευχαριστούμε που ακούσατε. Όπως είπα, βλέπετε και την σελίδα στο Facebook. Επίσης, τα προγράμματα είναι στο σελίδα του 3CR. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, 10 η ώρα το βράδυ. Γεια χαρά.
4: From coast to coast, top to bottom, Night Owls on Rhythm brings you the best in Australian blues and roots derived grooves every Tuesday night at 11 p.m. right here on 3CR 855 on your AM dial.